θα μας τα Nike's και τα Αγαπώ από αυτά. Ναι, αλλά να τρες χίτα ο μεν να είναι γύρω ίκως τι αν δεν κρύβει τα βάλ. Στο αγαπώ από αυτά τι αγαπώ και με πρέπει να αλλά γκρέφω από αυτά τι αν τρες τα άπης αν θα δείτε το πόη για βάλ σε δεν είναι καλύτερη χαύτερη. Αλλά καθ' αν τρίβει τα όρη είναι το τρούς φρέντς στο πέρα να τρέχει μου ναι. Αν φύγει τη αδύο βάθα πόλη της δεν μη καλύτερη αν είναι φαίνεται φρέντη τι. Στο αγαπώ ac oedd o'n dechrau mynd fyny'r ffenet ac oedd y boi gwerthu i matres yn dringo fyny hefyd o bo a nath o slipio a disgyn a nath y matres disgyn hefyd a nath o ddain nhw'n disgyn i'r llawer o'r gilydd a nath boi disgyn i gysgu o'r diwedd ond nath o disgyn i gysgu am byth.